Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: θα πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου, είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον του Παντίου Πανεπιστημίου και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο ηθοποιός Ιωάννης Απέργης.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Τίποτα, χαρά μου. Εδώ τα χειρίζεσαι όλα, είσαι φοβερή. Μπράβο, μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεργαστούν και αυτά, γιατί κάποιες φορές δεν συνεργάζονται. Εγώ προσπαθώ να τα χειριστώ, αλλά αυτά με χειρίζονται αρκετές φορές.
1: Μια χαρά. Εδώ είσαι η βασίλισσα της κονσόλας, του υπολογιστή, του μικροφόνου. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα εδώ. Καλησπέρα να πούμε στους μας ακούνε.
0: Να πούμε πού μπορούν να σας βρουν, να σε βρουν, μου ζήτησε σε Νικό.
1: Είναι τώρα, εντάξει, αυτά είναι για τους πρωταγωνιστές, τους μεγάλους.
0: Και εσύ είσαι πρωταγωνιστής μεγάλος.
1: Παιδιά του λαού είμαστε.
0: Είσαι αυτό το διάστημα στην παράσταση Κατά Φαντασία Ανασθενής του Μολιέρου, το οποίο είναι σε διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα και πρωταγωνιστής μαζί με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Θάνο Μπίρκο και την Αντιγόνη Νάκα. Σωστά.
1: Είσαι διαβασμένη πολύ καλύτερα από κάποιους super wow επαγγελματίες. Σωστά, ναι.
0: Και σήμερα και αύριο μπορούν να σας βρουν στο Κηποθέατρο Παπάγου στην Αθήνα. Ναι. Όσοι είναι το βράδυ, μετά από εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μετά από εδώ έχετε παράσταση.
1: Τίποτα. Χαρά μου. Εγώ πάντα πηγαίνω και βοηθάω ανθρώπους έτσι που το παλεύουν μόνοι τους γενικότερα και δεν τα πολύ πηγαίνω καλά με τα μεγάλα... Με τα μεγάλα, γενικά τα μαγαζιά. Οπότε μου αρέσει να βοηθάω. Και σε ευχαριστώ που ήρθες και μου μίλησες στην παράσταση και μου είπες ότι κάνω μια εκπομπή και αυτά με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, στο Παπάγου απόψε και αύριο, διότι μετά φεύγουμε περιοδία και επιστρέφουμε το Σεπτέμβρη. Όποιος θέλει να στηρίξει όχι μόνο εμάς, γενικότερα το θέατρο και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αν και έχουν πάει καλά μετά τον COVID τα θέατρα. Και αυτό οφείλεται ότι ο κόσμος διψάει για τέχνη, διψάει για κωμωδία και γι' αυτό και η σειρά, ας πούμε, που παίζω τον Μπαμπάς Αγαπώ στον Α, κάνει αυτά τα νούμερα που κάνει και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί κάπως νομίζω όλοι μπουχτίσαμε με το δράμα στη ζωή μας και στην τηλεόρασή μας και στην οθόνη μας.
0: Έχεις το ρόλο του Κλεάνθη. Πώς ήρθε αυτή η πρόταση, πώς είπες αμέσως το ναι, το σκεφτόσουν, γιατί ήταν και από μια δύσκολη έτσι, πάλι παράσταση από τη λίστα της συμφοράς, μετά επόμενη δουλειά.
1: Εμένα με προσέγγισε ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης, με παρακολουθεί χρόνια και μάλλον θεώρησε το σωστό timing που λέμε, να συνεργαστούμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν με πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε, η χαρά μου ήταν τεράστια, διότι κάποιους από όλους αυτούς τους είχα και καθηγητές στη δραματική σχολή, οπότε ήταν τεράστια η χαρά μου και του λέω οπωσδήποτε πρέπει να συνεργαστούμε και νομίζω μέχρι τώρα έχω κάνει πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες με ανθρώπους που τους εκτιμώ, με εκτιμάνε και μέσα από αυτή τη δουλειά έχω κάνει οικογένειες, δηλαδή κουμπάρους, έχω κάνει όχι μόνο απαραίτητα ηθοποιούς, θέλω να πω και τεχνικούς και γιατί όπως έλεγε και η διδασκάλα μου Ήλτα Πανοπούλου, στον χώρο του θεάτρου κατοικούν και υπέροχοι άνθρωποι. Οπότε εγώ, ξέρεις, ψάχνω αυτές τις φωτεινές στιγμές. Οπότε με μεγάλη χαρά συμπροταγωνιστούμε φέτος παρέα. Είναι μεγάλη σχολή ο Βλαδίμηρος. Και τα σχέδιά μας δεν τελειώνουν εδώ, αλλά θα τα αποκαλύψουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή που θα ξανάρθουμε.
0: Μακάρι, εμείς εδώ είναι ανοιχτή η πόρτα μας, να έρχεστε όποτε θέλετε.
1: Μακάρι να έρχονται όλοι, μακάρι.
0: Ναι, είχε έρθει και ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξαιρετική συζήτηση, υπέροχος συνομιλητής και πολύ ευγενής άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά δεν είναι ψεύτικο όλο αυτό, είναι πολύ αληθινά ανθρώπινος, πολύ γλυκός και δεν το περίμενα καθόλου. Όταν μου είπε απευθείας ότι θα έρθει, λέω αλήθεια. Πόσο γενναιόδοροι είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Οι χορτασμένοι άνθρωποι έτσι είναι. Δεν έχουν κάτι να κρύψουν, δεν έχουν κάτι να κερδίσουν. Τα έχουν ζήσει όλα, οπότε μετά από κάποια στιγμή πρέπει να συμπεριφέρεσαι, από την αρχή βέβαια, πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος απλός. Γιατί εντάξει, η δουλειά μας, στην Ελλαδίτσα είμαστε, δεν είμαστε στο Hollywood για να το παίζουμε ιστορία. Οπότε πρέπει να είμαστε όπως είναι και οι γείτονές μας, όπως είναι και οι άνθρωποι μας. Πρέπει να είμαστε τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Έτσι πρέπει να είμαστε οι αυτοί μας. Γιατί έρχονται, τώρα μου έδωσε και μια πολύ ωραία πάσα. Έρχεται κόσμος, έρχονται παιδιά, έρχονται και πολλές φορές, θα μου πεις τώρα για σένα, ναι, έρχονται και κλαίνε ότι «Ουάου, σε πέτυχα, σε είδα πρώτη φορά, είναι, σε έχω σε αφήσει, σε έχω, το καταλαβαίνω». Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η τεράστια λατρεία, το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει κάπου έτσι να μας, δεν χρειάζεται να μας λατρεύουν τόσο πολύ, αρκεί να έρχονται στο θέατρο. Ναι, τα είπα όλα μαζί, ξέρω εγώ.
0: Που αυτό και λίγο τα τελευταία χρόνια με τα social media και όλα αυτά έχει κάπως μειωθεί. Σε παλαιότερες εποχές τηλεοπτικά, όταν βλέπανε τους αστέρες έξω, ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή, όταν είχε έρθει η Βαλίνα Παπούλια και μου λέει ότι πέφτανε πάνω στο μάξιμο, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Ήταν ακόμα μεγαλύτερο όλο αυτό το δέος που ένιωθαν.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Προσωπικά είμαι σε μια σκέψη τεράστια τους τελευταίους μήνες, αν θα πρέπει να κρατήσω τα social ή αν θα πρέπει να τα πενεργοποιήσω, να τα διαγράψω, δεν ξέρω πώς γίνεται τέλος πάντων, διότι πολλές φορές γίνεσαι αυτό που λέει ο λαός, μαρούλι, σε έχει ο άλλος το πιάτο, σε βλέπει να κάνεις καραγκιοζηλίκια. Να μου επιτραπεί η λέξη, και μετά δεν έρχονται να σε ακολουθήσουν στο θέατρο ή σε ακολουθούν μόνο και μόνο για αυτά που θα πεις, αυτά που θα κράξεις. Οπότε έχω έτσι μια γενικότερα μια απόσταση από τα social και ανεβάζω μόνο πλέον μόνο για τη δουλειά μου, που πλέον δεν τα χειρίζομαι εγώ, σου είπα και τις προάλλες τα χειρίζεται η γυναίκα μου και έχω βάλει και έναν συνεργάτη, ενώ πάντα μπαίνω και έχω επαφή και λέω στη γυναίκα μου τα πιο σοβαρά μηνύματα που στέλνουν γονείς, παιδιά, συνάνθρωποι μας με κάποιες ειδικές ανάγκες. Θέλω κατευθείαν να μου κάνεις πρόθεση το μήνυμα ή να με ενημερώσεις για να απαντήσω, ας πούμε. Θέλω να έχω προσωπική επαφή με κάποιους ανθρώπους και με κάποια σοβαρά μηνύματα. Ακόμα και μια κριτική άσχημη, όχι άσχημη, μάλλον να το διατυπώσω αλλιώς, μια κριτική που θα με κάνει καλύτερο. Κατευθείαν μπαίνω και συνομιλώ με κάποιον όταν θέλει να μου εξηγήσει εμπεριστατωμένα ή με επιχειρήματα ότι εδώ και εδώ και εδώ δεν μου άρεσε, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και όταν βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός όντως ενδιαφέρεται γι' αυτό, γιατί μου έχει συμβεί, και όντως άλλαξα ολόκληρη φράση στο θέατρο, μόνο και μόνο για να μην νιώσει κάποιος άσχημα όταν έρθει με το παιδί του στο θέατρο, που ήταν μια βρισιά που δεν ακουγόταν τέλος πάντων. Οπότε, ξέρεις, έχω τα μάτια μου 14. Και τα αυτιά μου πάντου ραντάρα.
0: Συγχαρητήρια. Πολύ σπάνιο αυτό. Γιατί περισσότεροι λένε ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου, θα κάνω αυτό που θέλω και από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρω τι πρόθεση έχω κάνει και δεν θα αλλάξω τίποτα, δεν θα κάνω τίποτα. Το ότι υπάρχει όλη αυτή η ευαισθησία από πλευρά σου είναι πολύ θετικό και πολύ σύγχρονο. Είναι αυτό που θέλουμε πλέον να υπάρχει στην κοινωνία μας από τους ανθρώπους.
1: Ναι, θέλει μια προσοχή, γιατί έχουμε ξεφύγει όλοι. Θέλει μια προσοχή γενικότερα, και αν θες να κάνεις, ας πούμε, μια σάτιρα ή βάλε το προσωπικό στοιχείο, αλλά μπορείς να κάνεις σάτιρα χωρίς να θίξεις, ας πούμε. Λέμε τώρα. Θέλει μια προσοχή γενικότερα.
0: Εγώ να πω προσωπικά ότι την παράσταση «Ο Καταφαντασία Ανασθενής» την είδα στο Θέατρο Βράχων. Ήταν εξαιρετική. Ήταν και η πρώτη σας παράσταση και εξεπλάγινα από το πόσο δεμένη δείχνατε από την πρώτη κιόλας παράσταση, γιατί αυτό είναι και κάτι που χτίζεται, θεωρώ, με τον χρόνο. Είναι οι πρόβες βέβαια, αλλά η διάδραση που έχεις με το κοινό ποτέ δεν μπορείς να την προβλέψεις για να μπορέσεις να το εντάξεις μέσα στην παράσταση. Θέλει λίγο χρόνο για να δουλευτεί, και στη δική σας παράσταση ήταν σαν χορογραφημένη όπως έπρεπε. Και η διασκευή και η σκηνοθεσία που έχει γίνει από τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Μιχάλη Ρέπα θεωρώ ότι έχει κρατήσει το κείμενο όπως πρέπει, χωρίς να το αλλάξει, χωρίς να το βάλει σε άλλη εποχή οτιδήποτε, είναι τόσο όσο ώστε και να μην το αλλοιώνει και να το κρατάει στο επίπεδο που θα πρέπει ο κόσμος να το δει για να ξέρει ποιο ήταν το έργο του Μολιέρου.
1: Σωστή παρατήρηση. Ρέπας Παπαθανασίου, προσωπικά και πάλι αυτό εντελώς ταπεινή μου γνώμη, θα ήθελα... έχουμε μια φράση γενικότερα στο θέατρο και λέμε «Μολιέρο, πρέπει να κάνουν μόνο Ρέπας Παπαθανασίου». Έτσι λέμε εμείς το πει. Έχουν κάνει μια υπέροχη διασκευή, γιατί αυτά τα έργα, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να τα ακουμπήσεις και να τα αλλάξεις. Η διασκευή βέβαια, από ό,τι θυμάμαι και το πρώτο έργο, έχει να κάνει λίγο με τις σκηνές, το να μειώσουν λίγο τους τοπιούς, γιατί είναι κοστοβόρο γενικότερα μια περιοδία το να έχει πολλούς τοπιούς. Οπότε προσαρμόζει πράγματα, αλλάζει πράγματα και έχει κάνει μια διασκευή πάνω στους τοπιούς, πάνω στο Μολιέρο, πάνω στην εποχή, με μεγάλο σεβασμό, γιατί δεν σου κρύβω ότι στην αρχή έλεγα τώρα, έτσι μήπως βγει λίγο περίεργο, μήπως βγει λίγο τραβηγμένο, αλλά ήταν όταν το διαβάσαμε, εγώ προσωπικά εξεπλάγιν. Και μετά να σου απαντήσω και στο κλίμα. Πάντα σε δουλειές υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά που θα μεταφέρουν τη γραμμή τους, την άβρα τους και την καλοσύνη τους ή και το αντίθετο. Εδώ είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε αυτά τα υπέροχα παιδιά, τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση τον Παπαθανασίου, οι οποίοι είναι, τι να σου πω, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Είναι χρόνια συνεργάτες. Ο Μιχάλης έχει το πιο καυστικό, το πιο ωραίο χιούμορ που μπορεί μια παγωμένη στιγμή να την ζεστάνει, να φτιάξει τη θερμοκρασία δωματίου που λέμε, ούτως ώστε να μην, ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή, όταν νιώθεις αμήχανα, μπαίνει ο Μιχάλης στη μέση και όλα γίνονται υπέροχα. Η φωνή της λογικής είναι ο Θανάσης. Και μετά λες, όταν φτάνεις στον θειασάρχη, που πρέπει έτσι να φουγκραστεί όλους εμάς και να αφήσει μια γραμμή να ακολουθήσουμε όλοι, και εκεί είμαστε ευλογημένοι, γιατί ο Βλαδίμηρος έχει μια καρδιά μικρού παιδιού. Και γενικότερα προσωπικά προτιμώ να μην δουλεύω παρά να πηγαίνω σε ένα θείασο που δεν θα περάσω καλά. Και αυτό νομίζω φάνηκε και στην πρεμιέρα. Βασιζόμαστε ένα στον άλλον, μιλάμε με τα μάτια, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στις πρόβες. Και δηλαδή φαντάσου έναν μήνα κάθε μέρα να κάνουμε πρόβες και να περνάμε μετά όλο το έργο. Και εκεί γεννιούνται πράγματα, οπότε στην ουσία βγήκαμε έτοιμοι στη δουλειά και τώρα δηλαδή η προσωπική μου έκφραση, ροκάρουμε πάνω στη σκηνή, παίζουμε, ροκάρουμε, διασκεδάζουμε και μαζί με εμάς διασκεδάζει και ο κόσμος.
0: Οπότε παιδιά, καταλάβατε, πήρατε μια εικόνα για το τι θα δείτε στην παράσταση του Κατά Φαντασία Ένας Ταινής. Σήμερα και αύριο στο Κυπωθέατρο Παπάγου, όσοι είστε κοντά, υπάρχει και αρκετά κοντά μετρό για να μπορέσετε να μετακινηθείτε. Στην Αθήνα θα γίνουν και άλλες βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, από Αγρίνιο, Γιάννενα, Κρήτη, θα γυρίσετε τα πάντα, όλη την Αθήνα. Θα ξαναέρθετε Αθήνα προς το τέλος, νομίζω 31-8 θα είστε στο Λυκαβητό και στο Κορυδαλό θα έρθετε. Οπότε και ίσως ανακοινωθούν και ενδιάμεσα, πιστεύετε, ή έχει κατασταλάξει το πρόγραμμα?
1: Υπάρχουν και κάποιες αγορασμένες που μπορεί ο κάθε δημότης να ρωτήσει στο δήμο του το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οπότε κάπου εκεί θα μας πετύχουν. Τι ήθελα να πω. Ναι, επιστρέφουμε. Όσοι μας βλέπουν, όσοι δηλαδή μας ακούνε τώρα, σίγουρα θα ξέρουν και από διαδίκτυο, οπότε στο MORE θα μπορούν να δούνε τις διαθεσιμότητες που παίζουμε και οι δημότες να ρωτάνε στους δήμους τι παραστάσεις έχουν κλείσει, ας πούμε. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω για τον Μολιέρο, τον ρόλο μου και αυτά. Είναι έργα που έχουν ανεβεί, έχουν ξανανεβεί με μεγάλους πρωταγωνιστές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δροσερή κωμωδία. Είναι μία ώρα και 35 λεπτά, άντε με τα γέλια να φτάσει παρατέταρτο, ας πούμε, και 45. Οπότε μια οικογένεια, ναι, ενδείκνυται για οικογένειες. Είναι δροσερή, ανάλαφρη, κάνουμε μια όμορφη παρέα. Στην αρχή δεν σου κρύβω ότι λέω τώρα, μωρέ θα γελάσουν, εντάξει, μολιέρος, το είδες και μόνη σου. Αυτό, γενικότερα στηρίξτε το ελληνικό θέατρο και οι νέοι ηθοποίοι σας έχουν ανάγκη γενικότερα.
0: Όπως έγινε και στο θέατρο Πέτρας με ανοιχτά κινητά όταν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με τα φώτα.
1: Νομίζω ήταν μυσταγωγία όλο αυτό. Ήταν ονειρικό, δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Βγαίνουμε, παίζουμε τα πρώτα 5 λεπτά, 10 και πολλά λέω. Και γίνεται ένα γενικό blackout σε όλη την περιοχή εκεί, Περιστέρι, δεν ξέρω, Πετρούπολη. Και σε κάποια φάση ανάβουν τα φλάς και λέμε ανάψτε τα φλάς. Δεν κουνήθηκε κανένα φλάς, δεν έφυγε κανείς. Και υπάρχει μια φωτογραφία στο ίντερνετ που είναι τόσο φωτεινό από τα φλάς του κόσμου. Πώς γίνεται στις συναυλίες. Ξέρεις, σκοτάδι και μόνο τα φλάς. Δηλαδή ήταν υπέροχο. Παίζαμε, λες και σαν να πήγαμε να παίξουμε στη Σελήνη, ας πούμε. Τέτοιο φως, δεν ξέρω. Ένα γκριζοπό λευκό φως. Ήταν μαγεία, σαν να παίζαμε στην Επίδαυρο, δεν ξέρω. Ήταν ονειρικό. Και μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις καλύτερες παραστάσεις μου. Έχω κάνει και άλλη μία με το Σασουάρ για δολοφόνους. Στην Τολεμαΐδα, το θυμάμαι αυτό. Και έκανα τον Τόνι, τον Κομωτή. Και αυτή νομίζω ότι την κοντράρισε στα ίσα. Περνάγανε όλα τα αστεία. Ακόμα δεν είχαμε φώτα, δεν είχαμε μικρόφωνα, δεν υπήρχαν εφέ, δεν υπήρχε τίποτα. Και στο τέλος που λέει την τελευταία τάκα ο Βλαδίμηρος, ότι φάγατε, λέει τώρα εδώ σβήναν τα φώτα. Τότε χειροκρότημα. Ήταν υπέροχο, ήταν μαγευτικό. Γι' αυτό αυτή η δουλειά πολλές φορές σου χαρίζει μαγευτικές εικόνες.
0: Μου δίνεται η εντύπωση από εσένα κάθε φορά όταν σε βλέπω επί σκηνής, ότι είσαι μία κομική ιδιοφυΐα πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά που κάνεις πάνω στη σκηνή είναι φτιαγμένα από ένα σκηνοθέτη που σου έχει πει «στήσου εδώ, κάνε αυτό, κινήσου έτσι». Μου δείχνεις ότι έχεις ένστικτο πάρα πολύ πάνω στο, ειδικά στο κομικό κομμάτι και στις κωμωδίες που σε έχω δει, και στο Σεσουάρ για δολοφόνους και τώρα στην παράσταση που υποδίωσε το Κλεάνθη. Είναι αλήθεια ή εμένα είναι στο μυαλό μου κάπως λάθος ότι...
1: Κοίτα, δεν θέλω ούτε να πετάξω τους σκηνοθέτες να τους ακυρώσω, ούτε να πω για μένα, ούτε... Απλά θέλω να σου πω ένα πράγμα που το είδες στην περιοδία. Θυμάσαι τη δεύτερη φορά που βγαίνω και σηκώνω τη φούστα και βγαίνω, φαίνονται τα πόδια μου, ενώ είμαι εντυμένος γυναίκα και αρχίζω και τρέχω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτό γεννήθηκε εκεί στο Βύρονα. Γεννήθηκε στο Βύρονα και αρχίσαμε να γελάμε με την Παρθένα του Κοροζίου και το κράτησα. Γενικότερα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Πάντα ο ηθοποιός είναι αναγκασμένος από τη δουλειά του να πηγαίνει με μια πρόταση, εκτός αν ο σκηνοθέτης έχει ένα όραμα, το οποίο αυτό το όραμα ταιριάζει με σένα, γιατί έρχονται κάποιοι σκηνοθέτες και σου λένε κάνε μου τον μπλε. Δεν μου ταιριάζει, πώς θα το κάνω τον μπλε. Βγες τσίτσιδος και κάνε τον μπλε, ας πούμε. Πρέπει λίγο κάπου να υπάρχει μια πραγματικότητα, να ξέρεις με ποιον ηθοποιό έχεις να κάνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο σχεδιασμός. Το έχω στο τσεπάκι μου για ίσως πιο μετά. Όλοι οι φίλοι μου που με ξέρουν χρόνια, οι συνάδελφοι, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο Τσουβέλας μου λένε ξεκίνα stand-up γιατί θα βγάλεις λεφτά. Βέβαια, εμένα είναι άλλα τα θέλω μου. Θέλω στην ελληνική κωμωδία να αφήσω κι εγώ το λιθαράκι μου κάπου σε μια γωνιά. Έχω τα οράματά μου. Πάλεψα πολύ για να βγω στη δουλειά, οπότε δεν θέλω να ακολουθήσω έναν δρόμο που θα με πάει... θα με βγάλει εκτός σχεδίου, εκτός οράματος και εκτός Επιδαύρου. Θέλω κάποια στιγμή στην Επίδαυρο, ή με δράμα ή με κωμωδία, να κάνω την παράσταση της ζωής μου, ας πούμε. Να παίξω έναν Αριστοφάνη. Μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Αλλά είμαι ηθοποιός, σπούδασα ηθοποιός, αυτό θέλω να κάνω. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι, έχω μια ευκολία με τον κόσμο να μιλάω, να αυτοσχεδιάζω, να παίζω με το κάθε τι, αλλά το χρησιμοποιώ στην παράσταση και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία εκεί, για μένα προσωπικά.
0: Πόσο σημαντικό είναι το να αφουγκράζονται και οι σκηνοθέτες ότι το τάδε άτομο άστο λίγο πιο ελεύθερο γιατί θα αποδώσει σωστά στην παράσταση? Είναι και αυτό κάτι το ότι πρέπει να είναι και εκείνοι κάπως φωτισμένοι άνθρωποι, να μην είναι στεγνοί, να μην έχουν παροπίδες ότι εγώ θα το κάνω έτσι και να μπορούν να δώσουν χώρο στον ηθοποιό τους?
1: Έχεις ωραία παρατήρηση. Εδώ βέβαια δεν είμαστε καθόλου ελεύθεροι. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπηρετήσουμε ένα κλασικό έργο. Πας με την πρότασή σου, σε βλέπεις, σου λέει ναι, κράτα το. Είναι καλό, σίγουρα, ταιριάζει εκεί. Οπότε ξέρεις πού θα κινηθείς κάθε φορά. Να, σου είπα αυτό με τα πόδια, γιατί βγαίνω, σηκώνω τη φούστα και τη φέρνω στα μπούτια, ας πούμε, και τρέχω με πάλι καλά που δεν φορά γαμπότες, τα κούνια. Και φοράω ένα πασουμάκι. Γιατί θα είχα φάει τα μούτρα μου. Οπότε εκεί μπορεί κάποια στιγμή να σκεφτώ κάτι άλλο. Κινείσαι κοντά στο αστείο που ξέρει ο σκηνοθέτης και χωρίς να αλλάξεις κάτι στη ροή του έργου και χωρίς να επηρεάσεις την πλοκή. Εκεί νομίζω ότι είναι λίγο ασέβεια προς όλους. Υπάρχουν παραστάσεις που μπορείς να είσαι ελεύθερος, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να έχεις μία βάση, πρέπει να έχεις κάπου να καταπιάνεσαι, κάπου να... αλλιώς κάνεις stand-up. Πάντα υπάρχει μία δομή, μία γραμμή και δεν μπορείς να ξεφεύγεις εύκολα. Μπορείς να κάνεις πράγματα, μπορείς να αλλάξεις, μπορείς να σχολιάσεις κάτι που είναι to the point. Δηλαδή στην πρεμιέρα μας γίνανε πάρα πολλά. Ακόμα τώρα είμαστε στην τρίτη παράσταση. Εχθές παίζαμε στην Ηλιούπολη με τον Βλαδίμηρο. Δηλαδή, μόνο που δεν σε κάποια φάση και με την Παρθένα που έχουμε μια πλοκή έτσι ωραία εκεί που με ανακαλύπτουν. Μόνο που δεν πεθάναμε τα γέλια. Δηλαδή, και εκεί πρέπει, ξέρεις, με ένα σεβασμό και στον κόσμο που έρχεται και έχει πληρώσει το εισιτήριο, να μην είσαι χάχας. Αλλά αλλάξαμε κάποια πράγματα. Ξέρεις, γίνονται κάθε μέρα. Είναι μια καινούργια παράσταση. Αλλά θέλω να πω ότι. Πάντα με σεβασμό και κάπου, ξέρεις, πρέπει να φρενάρεις.
0: Λέω σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και την εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων και έχουμε κοντά μας τον υπέροχο ηθοποιό Ιωάννη Απέργη. Ακόμα.
2: Δεν γλιτώσατε. Εδώ είμαι.
1: Ήθελα να ρωτήσω, ξεκίνησε το θέατρο λίγο μεγαλύτερο, γύρω στα 25. Αν γινούσε το χρόνο πίσω, θα ξεκίναγες νωρίτερα ή ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να έρθουν χρονικά στη ζωή σου?
2: Νομίζω γενικότερα από τη ζωή μου δεν θα άλλαζα τίποτα. Διότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μπήκα πιο ψημένος με πάρα πολλές εμπειρίες από τη ζωή μου, διότι δουλεύω από τα 14 μου. Μετά σταμάτησα για λίγο για να πάω να σπουδάσω, γιατί τα είχα παρατήσει στη μέση. Οπότε όταν μπαίνεις σε μια δραματική σχολή και σου δίνει μια οδηγία ένας καθηγητής για να δώσεις εξετάσεις, ας πούμε, ή σε έναν αυτοσχεδιασμό, κάνε μου τον χωρισμό. Ήξερα, είχα σχέση, είχα χωρίσει. Κάνε μου την απογοήτευση όταν σε πληρώνει κάποιος λιγότερα λεφτά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχεις κάποιες εμπειρίες για να μπορείς να γίνεις ηθοποιός. Δεν μπορείς τώρα. Μπορείς, αλλά το θεωρώ λίγο λάθος να ξεκινάς 17-18 χρονών. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις που είναι ηθοποιάρες και είναι πιτσιρίκια. Αλλά νιώθω ότι όλα γίνανε για κάποιο λόγο και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, το 18 που τελείωσα από τη δραματική σχολή, δούλευα ήδη. Από το 2016 με πήραν καθηγητές, οπότε είχα ήδη προϋπηρεσία και με το που βγήκα, είμαστε εδώ παρέα και τα λέμε. Πήγανε καλά δηλαδή τα πράγματα.
1: Είσαι νομίζω στη σχολή της Έλτας Πανοπούλου, σωστά?
2: Ναι, εδώ απέναντι στην Καλλιθέα.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι διδάγματα καθηγητών που λίγο σου έχουν μείνει κάπως περισσότερο, κάτι που μπορεί να σου είπα, μια φράση, κάτι που να το κρατάς λίγο περισσότερο μέσα σου?
2: Ναι, από όλους τους καθηγητές παίρνεις, και από τους καλούς και από τους άσχημους, εννοώ σε τρόπο δουλειάς, μεταδοτικότητας άσχημους. Κοίταξε να δεις, όλοι μου λέγανε κάτι, αυτή που ήταν έτσι λίγο μου δίνε ψυχή, μου δίνε παλμό, ήταν η Μαρία Κανελοπούλου. Η Μαρία Κανελοπούλου, για όσους δεν ξέρουν, ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο καφέ της Χαράς που κράταγε τον Αντωνάκη, νομίζω. Οπότε αυτή την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή και έπαιζα ήταν από κάτω και ναι, πάμε, αυτό, όχι, παύση. Δηλαδή μου δίνει ψυχή, ένιωθε την ώρα που έπαιζα. Οπότε αυτήν την αύρα έχω από τους καθηγητές μου. Πάρα πολλά. Δηλαδή υπήρχαν καθηγητές που δεν περίμενα που με σπάσανε στη σχολή. Δηλαδή με μια άσκηση με κάνανε ενώ κρυβόμουν καλά, με έναν αυτοσχεδιασμό να αρχίζω να κλαίω με λυγμούς, ας πούμε, γιατί βγάλανε πράγματα από μέσα. Και εδώ έρχεται αυτό που λέμε τα κουτάκια, ότι πρέπει να έχεις εμπειρίες για να μπορείς να ανταπεξέλθεις μετά στη δουλειά, σε έναν δραματικό ρόλο. Ας πούμε, το 22 έκανα ένα δραματικό ρόλο στο Αυτή Νυχταμένη και έπρεπε να ανοίξω κουτιά μέσα μου για να μπορώ να ξαναζήσω κάποιες σκηνές που μοιάζαν με τη ζωή μου. Οπότε είχα βιώματα. Οπότε πήγαινα την πρόταση που λέγαμε πριν. Πήγαινα την πρόταση στο σκηνοθέτη και έλεγε αυτό είναι, κράτα το. Είχα εμπειρίες. Ένας νέος σίγουρα θα δυσκολευτεί.
1: Θα σκεφτόσουν να διδάξεις εσύ άλλα παιδιά?
2: Τώρα που το σκέφτομαι γελάω λίγο, λέω θα γελάνε και οι πέτρες, αλλά άλλοι μου λένε ότι ρε εσύ, η μεταδοτικότητά σου, ας πούμε, γιατί έχω κάνει σε παιδιά πρώτου έτους σε δραματική σχολή, όταν έλειπε ένας καθηγητής και εγώ είχα μόλις βγει στη δουλειά και αυτά. Τα παιδιά λατρέψαν τον αυτοσχεδιασμό, αλλά θέλω να πω ότι μάλλον όταν μορφωθώ και εγώ τόσο πολύ από τη δουλειά, από τα βιβλία που διαβάζουμε, από τον κάθε σκηνοθέτη, γιατί είναι σαν μάθημα. Κάποιοι σκηνοθέτες δεν δουλεύεις, απλά πας και κάνεις μάθημα. Οπότε από όλους αυτούς παίρνεις, μορφώνεσαι, φτιάχνεις δικά σου συστήματα εκμάθησης, δικούς σου τρόπους. Οπότε θα ήθελα έτσι θα μου άρεσε, αλλά θα το ήθελα κάποια στιγμή όταν εγώ θα μπορούσα να πω ότι ξέρεις τι, Γιάννη, τώρα έχεις ολοκληρωθεί. Οπότε, που ποτέ δεν ολοκληρώνεις αυτή τη δουλειά, αλλά έτσι να νιώσω μια σιγουριά ότι μπορώ να δώσω κάτι.
1: Το ίδιο και με κάποια σκηνοθεσία.
2: Η σκηνοθεσία νιώθω, απλά δεν μου έχει δοθεί η δυνατότητα, γιατί μάλλον δεν έχω ασχοληθεί εγώ πάρα πολύ, άρα δεν είναι το σωστό timing. Την λατρεύω και θα την κυνηγήσω πάρα πολύ νωρίς, γιατί την θέλω, μ' αρέσει, σκέφτομαι πράγματα, δίνω λύσεις πάρα πολλές φορές σε σκηνοθέτες μου, διαβάζω ήδη έργα, σκέφτομαι, έχω κάποια οράματα, νομίζω ότι θα έρθει νωρίς η σκηνοθεσία, γιατί δεν το έχω πει πουθενά, ίσως μία εκπομπή, ότι μ' αρέσει περισσότερο από την ηθοποιία, από την υποκριτική σκηνοθεσία. Οπότε, κάποια στιγμή θα το δεις. Σκηνοθεσία Γιάννης Απέργης.
1: Το εύχομαι, γιατί όπως είπα, βλέπω αυτή τη σκηνοθετική ματιά, αυτή τη δυνατότητα να βάλω το ρόλο μου, να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να αποδώσει πάνω στη σκηνή.
2: Σωστό.
1: Μόνος μου. Οπότε κάτι έχω μέσα σε αυτό, μια σκηνοθετική ματιά περισσότερο.
2: Σωστή παρατήρηση. Ένας ηθοποιός είναι πάντα ένας μικρός σκηνοθέτης. Μέχρι να το τελειοποιήσει και να το αλλάξει ο σκηνοθέτης ο κανονικός.
1: Νομίζω πρώτη δουλειά στην οποία είπατε ότι ξεκίνησε περισσότερο να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και να αρχίζει να μπορείς να διεκδικείς περισσότερους ρόλους και να βιοπορίζεσαι από αυτό. Ήταν το «Περάστε», νομίζω, με το Γιάννη τον Μπέζο που έδωσε.
2: Το παρουσιάστε. Στον Αντένα.
1: Αυτή η πρόταση πώς είχε έρθει?
2: Με πήρε τηλέφωνο ένας βοηθός του σκηνοθέτη, ο οποίος μου λέει «Γεια σου, είμαι ο Τάδε, εσύ ο Τάδε, ναι, αυτός, μου δώσε το τηλέφωνο σου ένας, έχουμε ψάξει ομάδα». Επειδή θέλουμε για το συγκεκριμένο ρόλο του ντελιβερά ξένης καταγωγής, επειδή ξέρουμε ότι κάνεις μιμήσεις άλλων χωρών, θέλουμε να σε τραβήξουμε ένα βίντεο, να σε στείλουμε στον Μπέζο, να έρθεις να κάνεις μια οντισιόν. Και λέω ποιος, και μου λένε για μια καινούργια σειρά με τον Γιάννη Μπέζο. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο οντισιόν, και λέω θα πάω και δεν με νοιάζει τίποτα, γιατί κάθε φορά βγάζω αυτοάνοσα σε οντισιόν με το άγχος. Οπότε πήγα, έκανα τις οντισιόν μου, σχεδόν σε όλους τους αντρικούς ρόλους με δοκιμάσανε, εκτός των δικήτων. Και φεύγοντας, μου είπαν αν κλείσεις, αν σε πάρει κάποιος για δουλειά, να μας πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι ο ρόλος κατά 99% έχει έρθει.
1: Δύο τελειομανείς παρθένοι όταν συνεργάζονται και θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πώς πάνε τα πράγματα? Ήταν εύκολο?
2: Α, γιατί είναι και ο Μπέζος παρθενός?
1: Ναι.
2: Α, δεν το ξέρω
1: και
2: αυτό.
1: Και ο Μάρκος.

0: κάνουμε δουλειά. Και όταν έρχεται κάποιος να σου πει κάτι, ρε παιδί μου, ή για ένα δευτερόλεπτο, για ένα λεπτό, ρε παιδί μου, σου λέει κάποιος μια ιστορία και θα κάνει όλο το θείασο να γελάσει, εκεί μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί και στην παραγωγή λέει, παιδιά, μισό λεπτό, λέμε κάτι. Δεν θα πάθουμε κάτι, δηλαδή. Ξέρει πάρα πολύ καλά να κρατάει τα μέτρα παντού και καμία σχέση με αυτό που φαίνεται, θα τολμήσω να πω.
1: Με αυτό που δείχνει, νομίζω. Δηλαδή, έχει να κάνει και με το πώς στέκεται στις συνεντεύξεις. Αν δεν ήταν, επειδή είναι πολύ ευχάριστος σε όλα τα έργα, είναι ένας κωμικός χαρακτήρας, ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ.
0: Θα πρέπει ο κόσμος έτσι λίγο να αναζήσει λίγο τον κόσμο μας, του θεάτρου και της τηλεόρασης, να καταλάβει. Και όταν τα ζήσει, θα πει, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Γιατί αν ξαναβάλεις μια συνέντευξή του και την ξανακούσεις, αλλά με γνώμονα ότι πάω να ακούσω κάποιον που λέει αλήθειες. Οπότε, τα πεις, βάζω αυτή τη συνέντευξη και πάω να δω αλήθειες. Ξέροντας, δεν σας το λέω εγώ τώρα, αν κάποια στιγμή καθίστε να δείτε μια συνέντευξη του Μπέζου, θα πεις, πάω να ακούσω μια αληθινή συνέντευξη. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Κανονικότατα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ακραία πράγματα. Ο κάθε ένας έχει τα πιστεύω του, έχει τα θέλω του, αλλά στη δουλειά, όποιον ηθοποιό και αν ρωτήσεις, δηλαδή τότε εγώ ξέρεις, είχα φοβηθεί, εγώ θα πάω να δουλέψω με τον Μπέζο. Και όταν έκανα κάποια τηλέφωνα, συναδέλφους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, μου είπανε θα είναι η καλύτερη δουλειά που έχεις κάνει ποτέ. Και όντως, είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει ποτέ. Αν δείτε, ο Μπέζος γύρω του έχει νέους ανθρώπους. Πάντα δίνει βήμα στους νέους ανθρώπους. Πάντα. Ανοίξτε μια σειρά τώρα. Πάντα υπάρχουν νέοι ηθοποιοί γύρω του να τον πλαισιώνουν. Και μακάρι να ήταν όλοι έτσι.
1: Άρα για κάποιο guest του σούπερ ήρωες μπορεί και να...
0: Κοίτα, το συζητάμε η αλήθεια. Είναι, στο λέω τώρα εδώ, είναι αποκλειστικό.
1: Να μην πέρασε σούπερ.
0: Ναι, το συζητάμε. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτά τα θέματα. Ότι έχουμε και τα κανάλια. Όχι, είναι στο αντίθετο, ότι όχι, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Συζητάμε τώρα μήπως γίνει ένα guest, γιατί μάλλον θα πάει η δεύτερη σεζόν η σειρά, όχι μάλλον σίγουρα. Οπότε μήπως κάνω στη δεύτερη σεζόν ένα guest. Και του έχω πει ήδη τι θα του πω. Κάτι που να μας συνδέει και με την πρώην σειρά, την προηγούμενη δηλαδή, τη στρατιωτική που κάναμε. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να γίνει δηλαδή, γιατί είναι αυτά είναι έτσι ενέσεις και σε αυτά, ξέρεις. Αυτά τα guest, πας και χωρίς λεφτά, ρε παιδί μου. Πας για μια ένεση χαράς. Να πας να δεις φίλους, να περάσεις μια μέρα καλά, ας πούμε.
1: Και να μείνει και ένα ωραίο tape, ας πούμε, ναι, που θα βλέπει ο κόσμος και θα γελάει.
0: Ξέρεις τι, εγώ κάποιες δουλειές έχω κάνει πιο πολύ για να αφήσω κάτι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. Και να με απολαύσουν οι γονείς μου. Δηλαδή, έχω κάνει και δουλειές και με πάρα πάρα πολύ λίγα λεφτά, μόνο και μόνο για να αφήσω κάτι σε κάποιους, στους δικούς μου, ή παίζουν σειρές και αυτές οι σειρές τώρα πάνε καλά στις επαναλήψεις, οπότε φέρνουν κάποια χρήματα, μην νομίζετε. Αλλά μ' αρέσουν οι συγκυρίες, οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν μου πούνε ότι φεύγεις από τον Καταφαντασία ένα στενή που πρωταγωνιστείς τώρα και θα πας να παίξεις σε μια άλλη σειρά ή σε μια άλλη παράσταση όλο το καλοκαίρι, θα βγάλεις λεφτά και αυτό. Όχι, δεν την αφήνω αυτή την παρέα με τίποτα.
1: Πολύ γλυκό. Άρα καταλαβαίνετε πόσο ωραία θα περάσετε και πόσο αξίζει να το δείτε, γιατί είναι ομάδα πραγματικά, παιδιά. Το είδα από την πρώτη μέρα που χτίστηκε αυτή η παράσταση και μπορώ να το πω κι εγώ. Δίνεται η εντύπωση σε μένα, δηλαδή προσωπικά, ότι στο κομμάτι το κωμικό υπάρχει και αρκετό, να το πω, ανταγωνιστικό κομμάτι, στο ποιος θα βγαίνει το περισσότερο γέλιο, το αν θα σου δώσει ο άλλος την ατάκα που πρέπει, κάποιες φορές μπορεί να μην τη δώσει, οτιδήποτε. Εσύ το έχεις βιώσει ποτέ αυτό σε κάποια δουλειά, κάποιος να νιώσει πιο ανταγωνιστικά μαζί σου, επειδή εσύ είσαι έξυπνος, θα φέρεις την ατάκα, θα πεις το κάτι παραπάνω που θα αρέσει στον κόσμο και θα πάρεις το περισσότερο χειροκρότημα?
0: Κοίτα, οι παρατηρήσεις σου είναι λες και... Λες και έχεις περάσει από πρόβες, ας πούμε, ηθοποιών, λες και έχεις συνεργαστεί με ηθοποιούς, σαν να το ζεις. Υπάρχει. Και περισσότερο υπάρχει στους κωμικούς. Γενικότερα, όλοι οι ηθοποιοί έχουν αυτό το ότι «Α, εγώ θα το κάνω αλλιώς, εγώ θα το κάνω στο υποσυνείδητο».

0: Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αλλά σβήνει με τους νέους. Εγώ το έχω βρει στους παλιούς. Το πώς θα τον φάμε με τρόπο πάνω στη σκηνή, με τις συμπεριφορές, με... Οι παλιοί είναι μια άλλη πάστα που καλό θα είναι έτσι να πάρουν λίγο από τη νέα γενιά που είμαστε ρε παιδί μου πιο ερωτευμένοι με τη δουλειά μας. Δεν ξέρω, θα γίνουμε κι εμείς έτσι, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι σε μια δουλειά συνολική. Θέλω όπου υπάρχει χειροκρότημα συναδέλφου να το απολαύσει μέχρι το τέλος. Μου λέει, δεν γίνεται, τώρα είσαι κωμικός, δεν γίνεται να... Γιατί αυτές οι συζητήσεις τις κάνουμε. Δεν γίνεται να μην νιώθεις όταν εσύ δεν παίρνεις χειροκρότημα. Και όταν δεν παίρνεις χειροκρότημα και παίρνει ο συνάδελφος. Ακριβώς, επειδή το έχω ζήσει, θέλω κι εγώ να απολαύσει κάποιος. Είναι ένα δώρο το χειροκρότημα. Το δώρο για τον ηθοποιό, το μεγαλύτερο δώρο για τον ηθοποιό, ούτε η πληρωμή είναι, ούτε το γέλιο και το χειροκρότημα είναι. Και καταλαβαίνεις το χειροκρότημα αν η παράσταση είναι καλή ή όχι. Όταν το χειροκρότημα είναι ένθερμο, δυνατό και κρατάει πολλά δευτερόλεπτα, έχεις πετύχει την παράσταση εκείνο το βράδυ. Εγώ θέλω, είναι... θέλω ρε παιδί μου να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να χαίρεσαι όταν ο συνάδελφος είναι μπροστά και πετάει ατάκα και τον χειροκροτάνε και να περιμένεις τη σειρά σου να βγεις μπροστά να πάρεις και εσύ το χειροκρότημα. Δεν το πήρες, δούλεψες σκληρά για να το πάρεις στην επόμενη παράσταση. Δηλαδή όλο αυτό το σύνολο φτιάχνουν μια ωραία ομάδα, μια ωραία παράσταση, αυτό βγαίνει προς τα έξω γιατί... Πάρα πολλές φορές χαλάνε δουλειές γιατί το κάστρο πέφτει από μέσα. Και εγώ λειτουργώ πάρα πολύ με το, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, το κάρμα. Δηλαδή, αν πάω να κάνω κακό ή να ηρωνευτώ κάποιον με κάποιον άλλο, να μιλήσω στα μουλοχτά ή να τον κράξω το πώς έπαιξε έτσι, νιώθω ότι θα μου το γυρίσει μοίρα πίσω. Θα μου το γυρίσει μοίρα στη δουλειά μου, στη ζωή μου και δεν θέλω. Δεν πρέπει να κακολογούμε. Γιατί όλα εδώ πληρώνονται. Οπότε το να πω κάτι άσχημο για έναν συνάδελφο που έχω τον ίδιο στόχο, την ίδια δουλειά, πολλές φορές να παίρνουμε και το ίδιο μεροκάματο, νομίζω είναι λίγο απάνθρωπο, λίγο, δεν ξέρω... αντιεπαγγελματικό, αλλά εγώ δεν το βλέπω καν ούτε με το επάγγελμα τίποτα. Θέλω να πάω το βράδυ σπίτι μου και να είμαι κομπλέ.
1: Και είναι πολύ περίεργο που συμβαίνει αυτό αρκετές φορές, γιατί είναι ένα ομαδικό άθλημα και δεν καταλαβαίνω πως κάποιος που εργάζεται πάνω σε αυτό, που είναι επαγγελματίας πάνω σε αυτό το τομέα, δεν το σκέφτεται έτσι, ότι είμαστε ομάδα και ότι ο ένας, ακόμα και όταν κάποιος δεν έχει μια καλή μέρα, ο ένας πρέπει να καλύψει τον άλλον. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζί. Πώς μπορεί να μπαίνει τόσο πολύ ο εγωισμός μπροστά και το να πάρω εγώ το περισσότερο χειροκρότημα ή να φανώ εγώ που είμαι ο θειασάρχης ή οτιδήποτε, γιατί μπαίνει το δικό μου όνομα στη μαρκίζα βασικό. Και δεν βλέπουν το υπόλοιπο. Ότι...
0: Όπως σε όλες τις δουλειές, πάντα κάποιος θέλει να ξεχωρίζει στα μάτια του αφεντικού του, στα μάτια του εργοδότη, του εμείς του κοινού. Θα σου πω ένα πράγμα. Έχουμε δει πάρα πολλούς καλλιτέχνες να ξεφεύγουν με την αλαζονία τους, με την υπεροψία. Γιατί, πρώτον, προσωπικές έτσι αποβιώματα, δεν υπάρχει κάποιος να τους τραβήξει, να τους μιλήσει. Η κάμερα σε τρελαίνει. Η οθόνη, όταν βλέπεις τον εαυτό σου στην οθόνη. Το χειροκρότημα του κοινού και η αποδοχή του κοινού σε τρελαίνει. Η υπόκληση όταν σε αποθεώνουν σε τρελαίνει. Εκεί τι κάνεις, πρέπει να πατήσεις off και απλά να κάνεις την beep δουλειά σου. Για να μην βρίσω τώρα. Τη δουλειά σου και μόνο τη δουλειά σου. Δεν χρειάζεται. Το λέω έτσι γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά και με μεγάλους και με μικρούς συναδέλφους. Δηλαδή, κάνε τη δουλειά σου και άμα η μοίρα σε πάει το να γίνεις Θεός. Είσαι Θεός, δε φίλε, δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζεις, ας πούμε. Θεός, γιατί έρχεται ο κόσμος και σου λέει είσαι Θεός. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι Θεός. Αυτό λέει και στα παιδάκια που έρχονται με τους γονείς. Μη μας λατρεύετε. Δεν ξέρετε αν εγώ θα πάω σπίτι μου τώρα και θα σαπίσω το ξύλο τη γυναίκα με τα παιδιά μου. Αυτά σε τρελαίνουν και θέλει διαχείριση τρομερή. Πρέπει να νιώσεις ότι παίζεις στην Ελλάδα και όχι στο Hollywood.
1: Και με βάση τώρα και αυτό που συζητάμε τώρα, αν μπορούσε το θέατρο να θεραπεύσει ένα πράγμα στην κοινωνία, ποιο θα ήθελες να είναι αυτό, να μπορέσει να έχει τη δύναμη να το θεραπεύσει? Γιατί είσαι ενεργός κοινωνικά, βλέπεις τις παθογένειες που υπάρχουν. Αν μπορούσες να πεις ένα πράγμα να μπορέσεις να το βοηθήσεις, ποιο θα ήταν?
0: Θεωρώ ότι το θέατρο βοηθάει μέχρι ένα σημείο, αλλά αν κάποιος έχει κάποια θέματα θα πρέπει να πάει σε έναν ειδικό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω στην ερώτησή σου είναι, μπορεί επιτέλους να γυρίσει ενεργά το θέατρο στα σχολεία, όπως το είχα προλάβει κι εγώ. Να μάθουμε τα παιδιά με γράμματα, να διαβάζουν έργα. Να τα έχουμε τα παιδιά μας σκεπτόμενα, που τα έχουμε ζαβά πίσω από ένα κινητό. Μπορεί να γυρίσει το θέατρο. Αυτό συνέχεια λέω σε όλες τις εκπομπές. Να γυρίσει το θέατρο. Εγώ γνώρισα το θέατρο από το δημοτικό. Ο Κουρέας Σεβίλης και η Κάρμεν Ρουγκέρι ήταν η αιτία που έγινε ηθοποιός. Πήγα τρίτη δημοτικού και είδα στο θέατρο Ρεξ. Ήταν η πρώτη φορά που είχα μπει στη ζωή μου σε θέατρο. Μου φάνηκε σαν κουκλόσπιτο το σκηνικό και έπαθα σοκ. Και όλο αυτό το μικρόβιο το κρατούσα μέσα μου, είχε βιδωθεί μέσα στο μυαλό μου. Και όταν μετά ξαναπήγαμε το γυμνάσιο με το Λύκειο, δεν θυμάμαι, θέατρο, ξύπνησε αυτή η ανάμνηση, αυτή η άβρα, αυτή η μυρωδιά του θεάτρου. Οπότε όλα αυτά με πήγανε προς τα εκεί.
1: Και πολύ δύσκολος δρόμος. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει αρκετές δυσκολίες οικονομικές, το να διαλέξει να αγαπήσει τόσο πολύ ένα επάγγελμα που δεν θα έχει την οικονομική εξασφάλιση με εύκολο τρόπο. Θα χρειαστεί πολύ χρόνος για να μπορεί να πει ότι οικονομικά στέκεται στα πόδια του. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ οξύμορο, μου φαίνεται.
0: Έχει γίνει ένα σπόρο έτσι για πλούσιους, να τα λέμε και χήμα. Δηλαδή, δεινοπάθησα να πληρώσω τη σχολή, δεινοπάθησα να δουλεύω τα πρωινά, δεινοπάθησα με τους εργοδότες που δεν καταλαβαίνουν. Και εντάξει, τι τέτοιο έχει ένας άνθρωπος τώρα στη δουλειά του να... ενώ εντάξει, στην περίπτωση μου γινόταν να μου δίνει άδειες, να μου δίνει... δεινοπάθησα γενικότερα και πολλές φορές, επειδή εγώ δεν πολύ μιλάω... εντάξει, μωρέ, το πάλεψα, ναι, okay, έγινε. Όχι, μου λένε φίλοι μου παλιοί που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Στο χρώσταγε η ζωή, γιατί φίλε, διάβαζες, κράταγες με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο διάβαζες το παπάκι ή έτρωγα δηλαδή τίποτα, σαντουιτσάκια για να πάω ψιλοδιαβασμένο στη σχολή, γιατί από τη δουλειά πήγαινα στη σχολή. Λοιπόν, δεν υπάρχει βοήθεια πουθενά. Κάποια παιδιά που είναι σούπερ ταλέντα, υπερ ταλέντα, χάνονται έτσι απλά, γιατί δεν υπάρχει και στήριξη. Θα μου πεις τώρα η κοινωνία τι να κάνει. Τόσα μας τρώει η κοινωνία. Ας κάνει και κάτι και κάποια παιδιά που δεν έχουν χρήματα. Δεν ξέρω, ας δίνουν εξετάσεις. Ας αναγκάζει τις δραματικές σχολές να παίρνει παιδιά με...
1: Εδώ υπάρχει στο εθνικό μέχρι περιορισμός μέχρι τα 25. Αν είσαι 26, ας πούμε, δεν μπορείς να μπεις στο εθνικό που είναι δωρεάν, που είναι και το μόνο που υπάρχει δωρεάν, και το κρατικό Βορείου Ελλάδος, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάποια στιγμή θεωρώ αυτά θα αλλάξουν, αλλά είναι πολύ έτσι, δυνατά συστήματα που δύσκολα τα αγγίζεις. Είναι μεγάλες κλίκες και δύσκολα μπορεί να μπει κάποιος ακόμα και να κάνει αίτηση για να παίξει με μια παράσταση. Εγώ, ας πούμε, αν πάρω τους καλύτερους τοπίους και πάω να κάνω αίτηση, δύσκολα θα με δεχτούν. Αν είμαι σκηνοθέτης.
1: Για να το ελαφρύνουμε έτσι λίγο κλείνοντας, θα πάτε κάπου διακοπές με την οικογένεια? Όλη η οικογένεια.
0: Για τους ηθοποιούς δεν έχει διακοπές όσοι δουλεύουν με περιοδεία. Και γενικότερα έχω να κάνω διακοπές. Απλά εγώ είμαι από τους τολμηρούς που παίρνω την οικογένειά μου στην περιοδεία. Και όχι μόνο, και δευτερότριτα το χειμώνα που τα παιδιά έχουν σχολείο, πάω, ζητάω άδεια, ας πούμε, για 1-2 μέρες. Οπότε τα παιδιά τους συνδυάζουν σαν διακοπές. Δηλαδή, θα πάω Κρήτη τώρα 4 μέρες, θα είναι μαζί μου. Οπότε θα είναι σαν διακοπές.
1: Εγώ πήγα λίγο έτσι ένα τριμεράκι στις Πέτσες, στο Aurora Rooms and Suites, που έχει 10 καινούργια δωμάτια, εξαιρετικά μπροστά στη θάλασσα. Είναι μόλις 30 μέτρα από τη θάλασσα, γιατί φαντάζομαι και εσύ, επειδή έχεις παιδιά, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να μπορείς να μετακινηθείς, να μην τρέχετε γύρω-γύρω, γιατί και οι Πέτσες είναι δύσκολο, δεν έχουν αυτοκίνητο, δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο. Και είναι μπροστά στο λιμάνι, με το που βγεις από το λιμάνι φτάνεις, πέρασα υπέροχα, ήταν πολύ βοηθητική και οι οικοδεσπότες, οτιδήποτε χρειαστεί να σου πούνε για δραστηριότητα που υπάρχουν στο νησί. Και παιδιά, άμα πάτε προς τις Πέτσες, είναι πολύ καλή επιλογή να βρεθείτε. Βέβαια, το μόνο, η μόνη δυσκολία είναι με το αυτοκίνητο. Κατά τα άλλα, ό,τι άλλο μπορείτε να τα βρίσκετε πανεύκολα, γιατί στην πόλη μέσα έχει και να φάτε και να πιείτε και τα πάντα. Να πανθυμίσουμε πού μπορούν να σας βρούνε, ότι είσαι στην παράσταση ο Καταφαντασία Ασθενής. Άλλα σχέδια, έτσι, ανακοινώσιμα λοιπόν, υπάρχουν.
0: Ναι. Κατά φαντασία ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, στο more.com μπορούν να βρουν τα εισιτήρια ή στους δήμους, γιατί υπάρχουν κάποιες παραστάσεις αγορασμένες χωρίς εισιτήριο, δηλαδή που μπορεί οι δημότες να δουν την παράσταση δωρεάν. Δηλαδή, τώρα ξεκινάμε και με τον Γιάννη Μπέζο, θα κάνουμε Σέξπιρ στο Θέατρο Αλκιονής το χειμώνα, τον έμπορο της Βενετίας, οπότε το χειμώνα θα με βρείτε εκεί όσοι πιστοί με ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Το Μπαμπά σ' αγαπώ, μια σειρά στον Αλφα, έτσι, που δείχνει λίγο τα ελαττώματα των μπαμπάδων και είναι τόσο αληθινή, γιατί οι μπαμπάδες δεν διδαχτήκαμε από κανέναν τίποτα και εμείς μαζί με τα παιδιά τα μάθαμε, οπότε μάλλον γι' αυτό κάνει κοσάρια και τριαντάρια, γιατί η κοινωνία πρέπει να δει τα πράγματα κατάματα, όχι ωρεοποιήσεις σε σειρές και μεγάλα σπίτια και μεγάλα και λούσα ζωή.
1: Αλλά χρειάζεται και το χιούμορ, δηλαδή το χιούμορ σου περνάει ακόμα καλύτερα το μήνυμα.
0: Το χιούμορ είναι άμυνα για τα πάντα. Το χιούμορ έχει ρίξει και κυβερνήσεις σε παλιές επιθεωρήσεις. Έχει κατεβάσει υπουργούς, άμα ψάξετε οι νέοι θα το βρείτε. Έχει βγει και αντίστοιχο τρέιλερ για τη σειρά στον Αλφα, για τη δεύτερη σεζόν, οπότε καλό θα είναι όχι μόνο εμένα και εμάς, γενικότερα τα παιδιά σας κοντά στην τέχνη, τίποτα άλλο, και θα το δείτε σε λίγα χρόνια.
1: Και αν σε κάποιο θερινό βρείτε την ταινία «Οι φίλοι για πάντα», να το δείτε, παιδιά, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Την έχεις δει?
1: Το είδα, ναι. Στο Μόλ.
0: Η ταινία «Φίλοι για πάντα» που βγήκε από τα Village, τώρα και σε θερινούς κινηματογράφους, περιοδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα, γιατί κάποιοι κινηματογράφοι το παίρνουν πιλωτικά για 2 μέρες, 2-3 μέρες, οπότε μια ταινία
1: για όλη την οικογένεια.
0: Άλλη εμπειριάρα και αυτή με τον Κωνσταντίνο Ντομουσούλη που έχει σπουδάσει στην Αμερική και το ζήσαμε λίγο έτσι όπως το Hollywood, με τροχόσπιτα, με άστοστο, υπέροχο.
1: Με φίδια.
0: Με φίδια, ζωντανά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Πέρασε υπέροχα. Ελπίζω και εσύ να πέρασες καλά και να ξανάρθεις.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο σου εδώ. Είσαι φοβερή και πολύ ζεστός άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
0: Αλλά επειδή ξέρω και τον πατέρα σου, γι' αυτό βγήκες τόσο καλό παιδί.
1: Και η μαμά να ακούει. Γιατί
0: και η μαμά, και η μαμά, γιατί πες παντόφλα.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.
0: Ραδιοπάντιον.
1: Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: پشت صحرا های خالی.
1: Γεια σας από το «Εξηγήστε μας» τον Τελέζ στο «Εδώ και τώρα». Βρισκόμαστε στις φιλόξενες συχνότητες του Ράδιο Πάντιον και με την Χριστίνα Σικαλοπούλου και τον Άγγελο Παλιουδάκη θα σας κρατήσουμε συντροφιά την επόμενη ώρα με τις αναπτυχώσεις και τα ξεδιπλώματα φίλων, μαθητών και ερευνητών του έργου του Γάλλου φιλοσόφου Ζιλς Ντελέζ, ευελπιστώντας κάποιες από αυτές να συναντηθούν, να ανταμώσουν με τις δικές σας. Με την Άννα Πάσχου στην κονσόλα του ήχου, τον Αντάμ Μοκασάμπη στις μουσικές επιλογές και την ραδιοφωνική μας παραγωγό Έλενα Γκριτζελάκη, θα ξεκινήσουμε την σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου της περιήγησής μας στο πρόγραμμα Conceptual Dialogues with Deleuze, ενιακή διάλογη με τον Deleuze.

σοφούς είχαμε από πάντοτε. Φιλοσοφία όμως έχουμε όταν βρίσκεται μια πατρίδα. Και πατρίδα της φιλοσοφίας είναι η Αθήνα του Πλάτωνα. Σε ένα πρώτο πέρασμα όλα μοιάζουν κάπως έτσι. Αλλά το κλειδί για το Gilles Deleuze δεν βρίσκεται σε μια τοπογραφική πατρίδα, μα στην γεωγραφία του πρώτου συνθετικού της λέξης στην εμφάνιση της φιλίας, του φίλου. Τι κάνει, πώς λειτουργεί, πότε και πού, σε ποια κατάσταση ο φίλος δυναμοποιεί τη φιλοσοφία και το έργο της, που δεν είναι άλλο για τον Gilles Deleuze από την δημιουργία των εννοιών. Δίχως έννοιες, δίχως κόνσεπτ, η ζωή και οι επιθυμίες της μένουν καθυλωμένες και εγκλωβισμένες σε δυνάμεις κυριαρχίας. Τα σώματα, οργανωμένοι οργανισμοί να υπηρετούν ολοκληρωτισμούς, και η σκέψη μας καταδικασμένη στην ηλιθιότητα. Αν όμως το έργο της φιλοσοφίας, όπως τόνιζε ο Νίτσε, είναι η αντίσταση στην ηλιθιότητα, τότε η παρεμβολή του φίλου την βγάζει από τα ατομικά των σοφών, ανοίγοντάς την στην πολλαπλότητα των μοναδικοτήτων. Ας δούμε πώς σχεδιάζει σε μια επιστολή του ο Deleuze τις δυναμικές της πατρίδας ενός φίλου, δίχως της αυθεντίας της κάθε πατρότητας. Είναι ένα γράμμα που στέλνεται στις 6 Αυγούστου του 1988 στον Διονύς Μασκολό. Αγαπητέ Διονύς, σας έγραψα εδώ και 2 μήνες γιατί θαύμασα το βιβλίο σας γύρω από μια προσπάθεια μνήμης και αισθάνθηκα την παρουσία ενός μυστικού που ένα κείμενο σπάνια δίνει. Μου απαντήσατε με πολύ ευγένεια και προσοχή. Εάν υπάρχει μυστικό, ανήκει σε μια σκέψη που υποψιάζεται τη σκέψη. Σε έναν κίνδυνο λοιπόν, ο οποίος αν αναγνωριστεί σε έναν άλλον, συγκροτεί τη φιλία. Και να που σας γράφω και πάλι, όχι για να σας ενοχλήσω ή να σας ξαναζητήσω μια απάντηση, αλλά μάλλον για να συνεχίσω σαν σε σουρντίνα μια υποβόσκουσα συζήτηση που οι επιστολές δεν διακόπτουν, ή μάλλον σαν ένα εσωτερικό μονόλογο πάνω σε αυτό το βιβλίο που δεν έπαψε να με στοιχιώνει. Δεν θα μπορούσαμε άραγε να αντιστρέψουμε τη σειρά? Αυτό που έρχεται για σας πρώτο είναι η φιλία. Προφανώς η φιλία δεν θα ήταν μια εξωτερική περίσταση, λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκή, αλλά μένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεκριμένος, μια κατάσταση εσωτερική στην σκέψη καθεαυτή. Όχι με την έννοια ότι σκεφτόμαστε με τον φίλο, ότι θυμόμαστε μαζί του κτλ. Αλλά το αντίθετο είναι με τον φίλο που διασχίζουμε δοκιμασίες, όπως η αμνησία, η αφασία, που είναι απαραίτητες σε κάθε σκέψη. Δεν ξέρω πια ποιος γερμανός ποιητής μιλάει για την ώρα κοντά στο Λυκαβιές που πρέπει να φυλάγεσαι ακόμα και από τον φίλο. Θα φτάναμε μέχρι εκεί, στην επιφυλακτικότητα εναντί του φίλου, και είναι αυτό μαζί με τη φιλία που θα βάλει τη δυσφορία μέσα στη σκέψη με τρόπο ουσιώδη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε κείμενα του Αρνότ Βιλάνι, Σούρτ Βαντόινεν και Χένρι Σόμαντς Χολ.

Ο Αρνό Βιλανή είναι φιλόσοφος και ποιητής, διδάσκει στο Λισέ Μασενά της Νης και είναι ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του Ντελέζ στο γαλλόφωνο χώρο. Έχει μελετήσει πέρα από τον Ζιλ Ντελέζ, για τον οποίο έχει κομίσει ένα πολύ μεγάλο έργο, και τον Παρμενίδη, τον Ηράκλητο, τον Χάιντεγκερ, τη λογοτεχνία του Φραντς Κάφκα. Το βιβλίο του «Η Σφίκα και η Ορχιδέα», γραμμένο ήδη από τα 1985, θεωρείται ένα από τα πρώτα δείγματα συστηματικής μελέτης του Ντελέζ, για το οποίο μάλιστα είχαν και αλληλογραφία με το φιλόσοφο. Ο Βιλανή, με την ιδιότητα του φιλοσόφου, αλλά και με αυτή του ποιητή, και με την ανάλογη διερώτηση που φέρει αυτή η δεύτερη ιδιότητά του, μελετά την τελεζιανή οντολογία υπό την οπτική της εκδίπλωσης μιας ζωής. Για την κατάφαση ως την πρώτη λαβή μιας ολόκληρης σκέψης, για τη συνέχεια μεταξύ του ανθρώπινου, του ζωικού, του φυτικού, του υδάτινου, για τη ζωή ως το αχανές δίκτυο συναντήσεων και μεταμορφώσεων. Το κείμενό του, γραμμένο Ιντερμέτσο, στο μεταξύ της σκέψης του Ντελέζ από τη λογική του νοήματος μέχρι το συμβάν της συνάντησής του με τον Γκουαταρί, ακροβατεί μεταξύ του ντελεζιανού ιδιότυπου δομισμού και της οντολογίας της μεταμόρφωσης ή μεταξύ του Λιούις Κάρολ, της επιφάνειας του νοήματος, και του Αντωνίν Αρτό, μιας κραυγής που προέρχεται πλέον από το βάθος του σώματος.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

Εις μας τίποτ' άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στο

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

θυμάσαι νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.